Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάι νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνινάκι εμεφ μου εμπούες γεμ γόμην αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι Αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ου ονοφ νεμ ου θέλιλ. Αφ όλο εμπετσίς ενεμαφ, έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βέβεφραν, αφ ου ον εν τεφγόμ νο ου εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ